0: ζηλέ. Δοπρογιούταρι πρόγραμμα.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponsor: Ircom, Boyot Poverenia.